0: Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: αύδεινος,
1: Χριστέ
0: εξαύδεινος, Πάτερ δε Θεοίς Δεύς, Φίλιε ρεδέμπτορ μούντι Δεύς, Σπίριτου Σάνκτε Δεύς, Σάνκτα Τρίνιτα Ζούνους Δεύς, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίρζινου, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέζιε, Μάτερ Διβίνε Γράτσιε, Μάτερ Πουρίσιμα, Μάτερ Καστίσιμα, Μάτερ Ινβιολάτα, Μάτερ Ιντεμεράτα, Μάτερ Αμάβιλης, Μάτερ Αδμιράβιλης, Μάτερ Μπόνι Κονσίλη, Μάτερ Κρεατόρης, Μάτερ Σαλβατόρης, Βίργο Προυδεντίσιμα, Βίργο Βενεράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Σπέκουλου Ιουστίτσιε, Σέδες Σαφιένσιε, Κάουσα Νόστρα Λετίτσιε, Πάς Σπιριτουάλι, Βάς Ονοράβιδε, Πάς Ινσίνιε Λεβοτσιόνις, Ρόζα Μίστικα, Τούρις Δαβίδικα, Τούρις Εμπούρνεα, Domus Aurea, Federis Arca, Iano Aceri, Stella Matutina, Sarus Infirmorum, Refugium Peccatorum, Consolatrix Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Provetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omni, Regina Sine Labe Originari Concepta, Regina In Cerum Assumpta, Regina Sagratissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, Oremus, Deus, qui salutis eterne, Beate Maria, Virginitate fecunda, umano generi premia prestitisti, tribu equesumus, ud ipsam pro nobis interceder essentiamus, per quam meruimus filium tuum, auctorem vitae suscipere, et ecum vivide regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum, virtorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε Φίλοι Ρεδέμπτορ Μούντι Δεύς, Σπίριτους Σάνκτα Δεύς, Σάνκτα Τρίνιτα Σούνους Δεύς, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δεϊ Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίργιν, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέζια, Μάτερ Διβίνε Γράτσια, Μάτερ Πουρίσσιμα,
1: ora pro nobis.
0: Μάτερ